Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτιον εσφαίγω. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Hola, hola, pali de taco taso. Real estate, perto, sashimi tuna, perto. Μισόρο λογιάλι, designer σου λέω, φερτό. Λέτερ παλτό, φερτό. Και εσκαργό, φερτό. Rally cars, όμως στάς, σου είπα, φερτό.